0: Γιατί δεν το κουφέκι εδώ, έμεισε το πρέφτο ο Γιώκρο.
1: Τα ωραία.
0: Α, δεν ήταν απλά πρέφτο.
1: Ου, άφηρε μας τα πρέφτο. Ας η
0: γέγορια προσκαλούσε με τσάλα, με τρόγκοκ.
1: Α, αυτό και βρει φρήμαρχη με.
0: Ναι, η γέγορια βρει φρήμαρχη, όχι πω.
1: Δεν σκέλε, γέγορια.
0: Η γέγορια, η γέγορια,
1: Τι κόσμο είναι!
0: Θα πω ότι ζούμε άνθρωποι, δεν θα είναι το φλίτι με μένουν με σκύλαπο. Αλλά ένα τα βρασάν τα βρέφτω, να τα τεκόνω, να ρολό τα πάω και κι αυτά είμαι, θα ζούμε και έρθει τα διαρριβίνα.
1: Εγώ σε κάτι να πω να δει. Αν το τόματα βράει, ο πάπρικο βράει, ο πλάντα είναι ψάμαν, ούρδι ο ρεφέρκα τα ετόματα, ο θέτερ έχει λίγη. Του θα έρθει τα σιάου για όνομα σκο σεξ χιρτου άκουρκουνερ. Να είστε σπίρτη, κάτι τρέντι δίνω.
2: Ενώ παρακλείπα με νούνα, για αυτά γέβαια τρέμα, τα σώμα.
3: Σκώ, χέρνα.
2: Και
3: δεν έχετε ευκάμε τρέντι. Άρη και Ιωάννης, βέβαια, να είσαι σαν σκώ, έδι τρέμιρ έχω ένα σαν το σκέμπτελεκτο ο θέσσερι νόχτου θα ράιτσες σαν τρέμιρ.
2: Λο άμπαζονά.
1: Ναι.